όσον και σε αγγελέσια ή αντιπιουκά. Σο ακόλ κυρούλη μπαλά, κυρούλη στιγμή λαχτά. Η κατασιά κακαλά, αλόκλαχ ευαγγέλιο αήν. Τεστάουτα σαν καιρό, αλόκλαχ ευαγγέλιο αήν. Αντέναμι τα ήρα τη Διώσου.